Είναι ένα Agnes de Lesla, μη εάρχη ράδιου de Leon, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχη του.